0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
2: Stop, stop, cut.
1: Σε
3: μα τώρα.
1: Μανούσο.
4: Πίεσε, φίλια, και χαρά. Είδα κάνω τα μπρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
4: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
5: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
4: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
6: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι.
1: εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι.
2: φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνά.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιπον.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είναι το πρωινό Velvet, συνεπείς στο ραντεβού του και σήμερα λοιπόν Τετάρτη 20 του Μάη. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
2: Μύρισε τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Καταφέραμε και σήμερα.
1: Φτιάχνει καιρό, μωρέ, ζεσταίνει. Είναι.
2: Εντάξει, έρχεται, ωραία. Φεύγει τώρα ο Μάιος, εντάξει, το και καμιά βροχούλα να ρίξει. Μετά έτσι θα γκρινιάζεται για τον καύσωνα.
1: Θα πω για μια ακόμη φορά καλό κουράγιο στα παιδιά που δίνουν τις απολυτήρες εξετάσεις τους και θα ετοιμαστούν και για τις πανελλήνιες. Γιατί έχω στον κύκλο μου τώρα το κοινωνικό κανάλι που γίνεται. Καταλαβαίνω λίγο τραβάνε και θέλουμε έτσι να δείχνουμε πάντα τη συμπαράστασή μας.
2: Και όλα καλά θα και πάνε και να μην φλιπάρετε.
1: Εννοείται.
2: Και δεν τρέχει και κάστανο, μη σας πω.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι.
1: Τι τρέχει, έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, κυρία μου. Και ξεκινάμε με Kiss, με Mariah Carey και Berlin. Για να επιστρέψουμε σε λίγο για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Από το soundtrack του πρώτου Top Gun, φήμες ακούν, λένε ότι βγαίνει και καινούριο.
1: Έρχεται
0: κι
1: άλλο.
0: Τι, είναι γέρατο τώρα, τι να κάνουμε.
1: Τι τον ταλαιπωρείτε, αφήστε τον λίγο να ξεκουραστεί.
0: Δεν θέλει.
1: Μα έχει φτάσει και σε μια ηλικία,
0: έχει φτάνει. Φτάσει. Έχει φτάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε ταυτότητα μέρες. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και λέμε χρόνια πολλά στην Λιδία.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Και στον Θαλή.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
1: Okay.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
1: Σημαντικό να πεις.
0: Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και κλείνουμε.
1: Σημαντικά.
0: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, έτσι, πολύ ωραία. Το 1609, σαν σήμερα, κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική, λέει, συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
0: Από τον εκδότη Τόμας Θόρπ.
1: Ναι.
0: Α, το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη γερμανικών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1908 γεννιέται ο James Stewart, Αμερικανός ηθοποιός, ενώ το 1825 φεύγει τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1, από τις πιο θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ναι. Υπάρχει και μια ταινία εκπληκτική, εκπληκτική όσον αφορά τη ζωή του και την κόντρα που είχε με τον πώς λεγόταν, με έναν άλλο πιλότο της Φόρμουλα 1. Τέλος πάντων, αυτά με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.
1: Γιωμάτι,
0: πάμε να απολαύσουμε Adele, Europe και μετά από Fugees επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Φούζη στο υπέροχο Κιλμισόφλι, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και μικρών εσωτερικών ξεκαθαρισμάτων, πιο αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή ημέρα σας βάζει σε διαδικασία να διεκδικήσετε όσα θεωρούσατε πως σας αξίζουν. Τα βράκια, η Τετάρτη σας βοηθάει να βρείτε ξανά τη σταθερότητα που αναζητάτε. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας σήμερα βρίσκεται στα καλύτερά της και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να κερδίσετε εντυπώσεις. Καρκινάκια, η μέρα σας καλεί να εστιάσετε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες και λιγότερο στις απαιτήσεις των άλλων. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει δυναμικά και αυτό φαίνεται σε κάθε σας κίνηση. Για τους παρθένους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα σκέψεις, στόχους και πλάνα. Ζύγε, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και κοινωνική, κάτι που θα σε βοηθήσει να περάσεις όμορφα. Σκορπιέ, η Τετάρτη σε κάνει πιο εσωστρεφή αλλά και παρατηρητικό απέναντι στις κινήσεις των άλλων. Για τον τοξότη, η αισιοδοξία σου επιστρέφει και σήμερα νιώθεις έτοιμος να κάνεις νέα σχέδια ή να πάρεις πρωτοβουλίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε οθεί να κινηθείς με σοβαρότητα αλλά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για αλλαγή γίνονται πιο έντονες σήμερα. Και για τα ψαράκια τέλος, η Τετάρτη σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι στις ανάγκες των άλλων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση είτε είσαι σε δίαιτα είτε είσαι στον όγκο που λένε να μην έχεις τη διατροφή ότι είσαι ένα γιαουρτάκι ωραίο, ότι θες με 2% λιπαρά, με 0% λιπαρά, με πλήρης λιπαρά. Πού θα βρεις τα φρέσκα, τα υπέροχα γιαουρτάκια? Στα Lidl βέβαια.
1: Παιδιά, τα πάντα στα Lidl, γιατί στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή.
0: Σωστό.
1: Και προσφέρουν εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη, από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι όλα τα high protein που έχουν μπει στη ζωή μας τώρα τελευταία, ελληνικά εγγυημένα και με γεύση οριακά για βραβείο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τραγουδάρα από Harry Styles, As It Was. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Τετάρτης. Και στο ήξερες ότι μια πολύ ωραία εκδήλωση, το Βαχοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ανατόλια και ο Σύλλογος Μέρημνας Παιδιού και Εφήβου διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Η σημασία και η απήχηση της ψυχανάλυσης στη σύγχρονη εποχή».
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό, παιδιά. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη, στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με ομιλητή τον διεθνούς φήμης Βρετανό ψυχαναλυτή Μάικλ Πάρσονς. Η ομιλία εννοείται θα είναι στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση. Ναι. Και είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο σας.

0: Fleetwood Mac, συγγνώμη, Fleetwood Mac Everywhere, εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, σήμερα έμαθα για το πιο παράξενο φυτό του κόσμου που αιμορραγεί όταν το κόβεις.
0: Ορίστε.
1: Και όμως υπάρχει στην Αφρικανική Ήπειρο ένα και μοναδικό είδος δέντρου, το οποίο αν το πληγώσουμε αντιδρά με έναν τρόπο που είναι και λίγο ανατριχιαστικός. Ο λόγος για το Pterocarpus angolensis, γνωστό παγκοσμίως με την τρομακτική αλλά απόλυτα ακριβή ονομασία Bloodwood, ματωμένο ξύλο.
0: Ναι.
1: Ένα δέντρο που κυριολεκτικά αιμορραγεί με παχύρευστο κατακόκκινο υγρό κάθε φορά που κάποιος κόβει ένα κλαδί ή λίγο από τον κορμό. Το Bloodwood είναι ένα φυλοβόλο δέντρο που μπορεί να φτάσει σε ύψος στα 15 μέτρα και συναντάται κυρίως στη Νότια Αφρική, σε χώρες όπως η Αγγόλα, η Μοζαμβίκη, η Ναμίμπια και η Νότια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Η εξωτερική του εμφάνιση δεν προδίδει κάτι ότι του τύπου αυτό το δέντρο θα είναι αυτό που αιμορραγεί.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάποιος ωστόσο επιχειρήσει να κόψει ένα κομμάτι του κορμού ή σπάσει ένα κλαδί από τον αέρα κτλ., από την πληγή εντός εισαγωγικών αρχίζει να αναβλύζει ένα παχύρευστο σκούρο κόκκινο γυαλιστερό υγρό.
0: Ναι.
1: Η ομοιότητα του χυμού αυτού με το ανθρώπινο ή ζωικό τέλος πάντων αίμα είναι όντως συγκλονιστική. Έχει και φωτογραφίες εδώ, έχει και ένα βιντεάκι που το είδα. Είναι συγκλονιστική και είναι λίγο ανατριχιαστικό. Σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι το φυτό εκείνη τη στιγμή αιμορραγεί και πονάει.
0: Ναι, ναι.
1: Να ψάξετε να το δείτε. Σας σου προκαλεί κάτι. Είναι έτσι ωραίο να μαθαίνουμε τέτοια πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-500. 30.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 8.
13: Καλημερούδια στη Γιώτα, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη που μας ακούει από τη Λιβαδιά.
12: Καλημέρες πολλές.
13: Τον Αλέξανδρο, τη Μένη και τη Χαρά.
12: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Στην περιφερειακή, ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής αρχίζουν τα προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι σχεδόν και το ύψος της Νεάπολης. Και μετά στο ύψος Τριανδρίας Τούμπος, όπου και από την απέναντι μεριά έχουμε προβλήματα μέχρι την έξοδο για Σικές. Βέβαια, τηλεφόρος Παπα-Νικολάου, κουράγιο, υπομονή. Καλή εικόνα αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στους φωτεινούς σωματοδότης έχουμε έτσι καθυστερήσεις. Βασιλής Όλγας κινείται καλά. Λίγο στο φανάρι της Χάνης βλέπω κάποιες κοκκινίλες. Καλά και στο κέντρο και Εγνατία και Τσιμισκή. Έχει μεγαλύτερο όγκο αυτοκινήτων, αλλά έχουμε κανονική κίνηση. Κλασικά η Δαβάκη, από τη Δαβάκη μέχρι την Αιγαίων πάντων η κάθοδος της Μίκης Θεοδωράκη. Οι γνωστές διασταυρώσεις πιο δυτικά, Μαρίνο Αντίπα, λεωφόρος Ζωτροποτάμου, Καρλού και Δημητρίου κινείται καλά, όπως επίσης και η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Μεάνδρου. Όταν επιστρέψουμε, οι άνθρωποι που ξέρουν την αξία τους λένε όχι σε αυτά τα πράγματα που θα ακούσουμε.
13: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kate James είναι εδώ στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών, όπως και αυτή η τραγουδάρα Getting Away With It. Εδώ είμαστε κι εμείς πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα. Οι άνθρωποι λέει, που ξέρουν την αξία τους λένε όχι. Σε τι λένε όχι? Στη συνεχόμενη, για παράδειγμα, υποτίμηση.
1: Ενέρε, παιδιά.
0: Έτσι. Κανείς δεν μπορεί, λέει, να έχει μια υγιή αυτοεκτίμηση όταν βρίσκεται διαρκώς σε περιβάλλον όπου μειώνεται. Θες τοξικό σύντροφο, θες φίλος, φίλη.
1: Στη δουλειά.
0: Εργοδότης, ναι. Μπράβο. Ναι, όχι. Λένε όχι στην ανάγκη να ευχαριστήσουν τους πάντες.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Πολύ, παιδιά. Αυτό το να μεγαλώνεις με την πεποίθηση ότι όλοι πρέπει να αρεστεί σε όλους. Όχι, δεν γίνεται.
1: Τι, σε την κανητή πατάτα.
0: Μπράβο.
1: Όχι.
0: Οι άνθρωποι γνωρίζουν την αξία τους, έχουν καταλάβει μια μεγάλη αλήθεια ότι είναι αδύνατο να σε συμπαθήσουν όλοι.
1: Μπράβο.
0: Λένε όχι σε σχέση. Σχέσεις χωρίς αμοιβαιότητα.
1: Δηλαδή,
0: χτύπησα φλέμα.
1: Αχ.
0: Οι υγιείς σχέσεις, λέει, τι φιλικές είτε ερωτικές,
1: ναι,
0: βασίζονται στην ισορροπία.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Δίνω, παίρνω.
0: Μπράβο.
1: Δίνω, αλλιώς το παίρνω μόνη μου. Δεν γίνεται μόνο να δίνω. Δεν γίνεται μόνο να δίνουμε, παιδιά. Δεν γίνεται μόνο να δίνουμε. Και μετά όταν θυμούνται, α, θέλω να σου δώσω κι εγώ. Τι λες, ρε φίλε, και τι είμαι εγώ? Ένα χρόνο μετά θυμήθηκες, θέλω να σου δώσω κι εγώ. Να γαργαληθείς τώρα. Εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, θα το πεις μετά. Συγγνώμη, αλλά εντάξει. Enough is enough.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Είναι, εντάξει, δεν, παιδιά.
0: Είναι το ύφος, εσύ φταίς.
1: Ναι, το. Λοιπόν, και εγώ δεν το έλεγχα.
0: Λοιπόν, τα φύγα.
1: Μετά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένη Αντέλ, Someone Like You. Κάθε φορά που ακούω τραγούδι, μου επιτρέψει λίγο τώρα, είναι αυτό που λέω ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται, ότι μάλλον γίνεται να έχεις μόνο ταλέντο, ένα πιάνο, έτσι,
1: ναι,
0: και να κάνεις αυτό το χαμό, αυτό το συνέστημα.
1: Είναι συγκλονιστική, είναι συγκλονιστική.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, διαβάζω τον μεγαλύτερο αστικό μύθο,
0: ναι,
1: που έγινε μελέτη από επιστημονική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι η μύτη για έναν άνδρα,
0: ναι,
1: προδίδει πόσο,
0: ναι, τόσο όσο
1: ρε παιδί, ναι, μου, για άλλα μεγέθη πάνω του.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι ένα αστείο που το λέγαμε μεταξύ μας,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι, παιδιά,
0: δεν είναι.
1: Συγκεκριμένα η Dr. Ρένα Μαλίκ, ουρολόγος και επανορθωτικός χειρουργός στην Καλιφόρνια,
0: ναι,
1: δηλώνει στο κάτι σε ένα podcast,
0: τέλος πάντων, ναι, okay,
1: τα πορίσματα από πολύμινη ερευνητική μελέτη που έγινε.
0: Εμπειρία χρόνων, ναι.
1: Η μύτη ενός άνδρα μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη ένδειξη για τα προσόντα του.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέει οι Εσκιμώοι φιλούνται με τις μύτες τους χιλιάδες χρόνια τώρα.
0: Γιατί?
1: Σύμφωνα με τη γιατρό, οι άνδρες με μεγαλύτερες μύτες έχουν αυτό,
0: ναι,
1: σε μια συνθήκη χαράς έως 3 εκατοστά περισσότερο από εκείνους με μικρότερες μύτες.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για τους ανθρώπους λέει με φυσιολογικές μύτες, το μέγεθος μπορεί να είναι έως και 11,43 εκατοστά. Δηλαδή όσο το μέσο μέγεθος,
0: ναι, okay,
1: της Ιαπωνίας, όχι εδώ.
0: Ναι.
1: Λέει της Ιαπωνίας.
0: Της Ιαπωνίας, okay, το δεχόμαστε.
1: Στα Βαλκάνια δηλαδή τρεχάτε γυρεύτε.
0: Άντε να είναι 12,5.
1: Στα Βαλκάνια δεν υπάρχει με τις μύτες που έχει. Τρεχάτε γυρεύτε, τρεχάτε γυρεύτε.
0: Εντάξει, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί!
10: Χρήστος, Ουλθάν, ενέργεια!
11: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και πέρα από ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στη διατροφή μας τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι και πολύ σημαντικό, το λέμε συνεχώς, να είναι και φρέσκα, παιδιά. Να είναι ελεγμένα σωστά για να μην την πατήσουμε.
2: Ακριβώς αυτό. Και επειδή εγώ εκεί χωλαίνω, δεν ξέρω πάντα
1: μία
2: να ξεχωρίζω και τα κόλπα.
1: Μία από τα ίδια.
2: Πηγαίνω συνέχεια στα Lidl για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί ξέρω ότι έρχονται κάθε μέρα από όλη την Ελλάδα ελεγμένα, με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας, εγγυημένα και γευστικά και γεμάτα βιταμίνες.

0: Snap ακριβώς από Ροζαλίν εδώ στο πρωινό Velvet. Και τελικά ο Ακύλης θα πάει αύριο το πρωί στην ΕΡΤ. Έτσι,
1: που ήταν το παιδί το καλό.
0: Έγινε και
1: αυτό
0: ο χαμός. Μα αρρώστησε το καημένο το παιδί.
1: Μα και τι, ποιο έχει θέμα, δηλαδή.
0: Έχει
1: δεν
0: θέμα
1: κατάλαβα.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Ναι,
0: χθες το πρωί για να ακούσουμε τι έγινε.
2: Είχαν δημιουργήσει στο παιδί αυτό την προσδοκία ότι θα παίρνει την πρωτιά μετά από χρόνια. Ναι. Το λέγανε όλοι. Θα παίρνει την πρωτιά μετά από χρόνια. Πρώτη φορά είμαστε το κοντά στην πρωτιά. Ο Μητσοτάκης πήγε και έλεγε συμφέρ το Μασακίλα. Ο Μητσοτάκης. Και ξαφνικά το παιδί αυτό παρολίγων την Τρίτη να αποκλειστεί. Δεν θα περνάγαμε τελικό. Και του είχαν φουσκώσει τα μυαλά ότι πάει για πρώτο. Και το παιδί αυτό κράσαρε. Και λέει συγγνώμη. Γιατί αγόρι μου να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς πρέπει να σου ζητήσουμε συγγνώμη που φορτώσαμε στις πλάτες σου ένα βάρος που ούτε σου ανήκε. Ούτε το ζήτησες. Εσύ ζήτησες να πας να χαρείς και να εκπροσωπήσεις τη χώρα. Και το έκανες τέλεια. Και μπράβο σου πραγματικά.
1: Α,
2: και μη μασάς. Και μην έχεις και τέτοιες αγγελώσεις με την ΕΡΤ. Τώρα χέστηνε την ΕΡΤ. Κάνε την καριέρα σου, αγόρι μου. Έχεις βγάλει ωραία τραγούδια. Ναι. Πήγαινε χέρι-χέρι με την εταιρεία σου και με ανθρώπους που σου αγαπάνε. Ναι. Να κάνεις την καριέρα σου τώρα. Τελειώνει η ΕΡΤ. Έχεις και την υποχρέωση την Πέμπτη. Άιντε γεια. Πέταξε τα φτερά σου κανονικά. Γιατί εκεί χαμηλά σε κρατήσαν όπως είδες. Δεν σε αφήσαν να πετάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ ήσουν αετός και σε κάναν γλάρο που πετάει χαμηλά.
0: Ορίστε.
1: Πού κολλάει, δηλαδή πώς, γιατί η ΕΡΤ τον κράτησε χαμηλά, δεν ξέρω εγώ αυτά τα σουσού, τα κουτσομπολιά.
0: Και καλά λέει, επειδή στον ημιτελικό περάσαμε λέει Τρίτη από το τέλος, δηλαδή περάσαμε έβδομη μάλλον. Ναι. Στον ημιτελικό σου λέει δεν θα περνούσαμε. Γιατί το φουσκώσαν τα μαλλιά του παιδιού ότι θα μπαίνασταν πρώτοι.
1: Έλα τώρα, αυτό ξέρει τι κάνει η Ακύλα μου, θέλει να πα. Το έχει καταλάβει. Θέλει να πα για συνέντευξη. Απλά στο λέω.
0: Έτσι.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Fuji στο υπέροχο Can't Take My Eyes Off You, στη φοβερή δισκευάλλον που κάνανε με την φοβερή Lauryn Hill στα φωνητικά.
1: Λοιπόν, διαβάζω τρεις πρακτικούς κανόνες.
0: Μάλιστα.
1: Για να αποφεύγουμε την υπερανάλυση.
0: Ωραία.
1: Με βάση την ψυχολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Νούμερο 1. Ο κανόνας του satisfying στις αποφάσεις. Mm-hmm. Μην ψάξεις την καλύτερη δυνατή επιλογή, ψάξε την πρώτη που καλύπτει τα βασικά κριτήρια και σταμάτα εκεί.
0: Α, αν σου κάνει δηλαδή, μην ψάχνετε παραπέρα.
1: Ναι, ναι,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο, ναι.
1: Νούμερο 2. Ο κανόνας του 70%. Αν είσαι περίπου 70% σίγουρος για μια απόφαση, αυτή είναι.
0: Εντάξει,
1: ο χρόνος και η ενέργεια που θα γλιτώσεις αξίζουν πολύ περισσότερο από το επιπλέον 30% εντός εισαγωγικών βεβαιότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Και νούμερο 3. Post decision lockdown ή αλλιώς κλειδώστε μετά τις αποφάσεις. Δηλαδή, μόλις αποφασίσεις για κάτι, σταματάς την έρευνα αυτή τη σκέψη, τα σενάρια.
0: Ναι, ναι, να μην αφήνεις να σε τρώει το μυαλό σου τώρα.
1: Ναι.
0: Έκανα καλά, δεν ναι.
1: Και δεν κοιτάς καλύτερες επιλογές. Επενδύεις την ενέργειά σου στο να κάνεις την επιλογή σου να λειτουργήσει.
0: Πήρες την απόφαση, τη στηρίζεις και την υποστηρίζεις. Όντως είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: πρακτικοί κανόνες και τσακ μπαμ.
0: Μπράβο. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Faragons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Faragons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Παϊκό όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Παϊκό. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά
8: και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπι.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
14: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Οκ, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις? Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
15: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Δέσποινα, τη Χριστίνα, τη Γιώτα, την Τάνια και το Στέλιο.
0: Για την περιφερική, για να δούμε την κίνηση, πολλά προβλήματα ύψος Τούμπας, Τριανδρέας και για τα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνοντας από Ρετζίκη και Κωνσταντινούπολης από Φίλιρο, επίσης έχουμε πολλά προβλήματα. Αρκετή κίνηση πια έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Καλά κινείται η Βασιλής Όλγας, εξαιρείται το φανάρι της Χάνθο που είμαστε στα κόκκινα. Καλά κινείται η Τσιμισκή και η Γνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη όμως έχουμε αυξημένη κίνηση πάρα πολύ. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά συνεχίζουν να έχουν προβλήματα και η Καρολή και η Δημητρία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα με την Αριστοτέλους εκεί στο φανάρι, έχουμε προβλήματα. Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται καλά και με Άνδρου λίγο πριν βγείτε στην εσωτερική περιφερειακή, όπου και εκεί το φανάρι για, που είναι στο ύψος του Κορδελιού, είναι κατακόκκινο. Όταν επιστρέψουμε, υπάρχει περίπτωση να πάθεις burnout ακόμη και αν δεν δουλεύεις?
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Κι όμως υπάρχει.

0: Jennifer Lopez and It's Funny εδώ στο πρωινό Velvet και δεν είναι καθόλου αστείο, παιδιά, το burnout. Έτσι, όχι, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, όταν ακούμε το burnout, στο μυαλό μας πάει κατευθείαν, ξέρω εγώ, δουλειά, deadlines και λοιπά. Υπάρχει
1: χαμός.
0: Υπάρχει burnout ακόμη και χωρίς δουλειά. Κι όμως υπάρχει, παιδιά. Ναι, γιατί η ζωή έχει άγχη, υποχρεώσεις και έξω από την εργασία.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, λέει, μπορεί να είσαι γονιός, μπορεί, ξέρω εγώ, να φροντίζει κάποιο δικό σου, μπορεί να έχει ένα φίλο ή φίλη που μόλις χώρισε και θες να συμπαρασταθεί. Έχει burnout.
1: Χαμός.
0: Πώς μοιάζει αυτό το burnout, λέει, δεν έχεις ενέργεια. Νιώθεις κουρασμένος, κουρασμένη χωρίς λόγο. Δεν βρίσκεις χαρά σε πράγματα που κάποτε αγαπούσες.
1: Σου φταίνε όλα.
0: Μπράβο, είσαι ευερέθιστος.
1: Ναι.
0: Κοιμάσαι χάλια ή νιώθεις ότι σε πνίγουν κάποια πράγματα κτλ. Γιατί είναι δύσκολο αυτό το burnout, λέει, να το δούμε και να το ξεχωρίσουμε από το εργασιακό burnout. Out, γιατί λέει, κανείς δεν μας λέει ότι μπορεί να έχεις burnout και χωρίς
1: ακόμα
0: να...
1: και χωρίς δουλειά.
0: Μπράβο, και να μην είναι τη δουλειά. Τι μπορούμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα το παραδεχόμαστε. Λέει.
1: Σωστό.
0: Δεν είμαστε περίεργες.
1: Σωστό.
0: Βάζουμε όρια, που σημαίνει ότι δεν είμαστε κακοί για τους άλλους. Είναι το όριό μου, κυρία μου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι. Και κάνεις κάτι μικρό για σένα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα καφεδάκι έτσι ήσυχο, σπίτι, λίγο μουσικούλα.
1: Αυτοφροντίδα.
0: Ένα περπάτημα.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Έτσι, για να μπορέσεις να επανέλθεις πάλι, να έρθεις στα γράδα σου.
1: Πολύ συμφωνώ.

0: 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λόλα Γιάνγκ στο υπέροχο Μέση και πάμε να δείξουμε έτσι μια όμορφη επανάληψη στις αστρολογικές προβλέψεις μας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 20 του Μάη και φέρει μια αίσθηση ανανέωσης και μικρών εσωτερικών ξεκαθαρισμάτων. Mm-hmm. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σας βάζει σε διαδικασία να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε πως σας αξίζουν. Τα βράκια, η Τετάρτη σας βοηθάει να βρείτε ξανά τη σταθερότητα που αναζητάτε. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητά σας σήμερα βρίσκεται στα καλύτερά της και μπορείτε εύκολα να κερδίσετε εντυπώσεις. Καρκινάκια, η μέρα σας καλεί να εστιάσετε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες και λιγότερο στις απαιτήσεις των άλλων. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει δυναμικά και αυτό φαίνεται σε κάθε σας κίνηση. Για τους παρθένους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα σκέψεις, στόχους και επαγγελματικά πλάνα. Ζυγέ, η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και κοινωνική, κάτι που θα σε βοηθήσει να περάσεις όμορφα. Σκορπιοί, η Τετάρτη σας κάνει πιο εσωστρεφείς αλλά και παρατηρητικούς απέναντι στις κινήσεις των άλλων. Για τον τοξότη, η αισιοδοξία σου επιστρέφει και σήμερα νιώθεις έτοιμος να κάνεις νέα σχέδια. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε οθεί να κινηθείς με σοβαρότητα αλλά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Υδροχόακια, η δημιουργικότητα και η ανάγκη σου για αλλαγή γίνονται πιο έντονες σήμερα. Και για τα ψαράκια, τέλος, η Τετάρτη σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι στις ανάγκες των άλλων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
3: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
3: the one you love. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Ή Happy Days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ψωνίζοντας τα Lidl, βγαίνουμε διπλά κερδισμένοι για τη Σκανάρ με την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Μπαίνουμε στην εφαρμογή Lidl Plus και παίρνουμε μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου.
2: Πάρα πολύ απλά είναι τα βήματα. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο που έχεις κερδίσει, ενεργοποιείς το κουπόνι σου και το εξαργυρώνεις την επόμενη φορά. Εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.

0: Beyoncé Sweet Dreams, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και χθες η Αθηναίδα Νέκα είχε καλεσμένο στην Αθηνά Μαξίμου και τον Εμίλιο Χιλάκη.
1: Αχ, βρε Εμίλιο, τώρα.
0: Θεατρικό ζευγάρι,
1: ναι,
0: και στη ζωή και. Λοιπόν, και πιάσαν τα πολιτικά και κάποια στιγμή ρωτάει, ναι, η Αθηναίδα, Ρουσφέτη, έχετε ζητήσει ποτέ?
1: Τώρα, πολιτικό.
0: Για να ακούσουμε.
2: Πάμε σε ερωτήσεις quiz να δούμε τι σώοι πολίτες είστε, λοιπόν. Ρουσφετάκι έχει ζητήσει ποτέ? Μην την κοιτάς εσύ, κοιτά την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μία φορά για να με απολύσουν. Και μάλιστα αυτός που το ζήτησα δεν το πίστευε. Μου λέει, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
2: Ήθελες να σε απολύσουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, ήθελα να φύγω από εκεί που είμαι. Από ένα θέατρο, τέλος πάντων, κρατικό. Ναι, και ναι, επειδή ήθελα να φύγω και δεν με αφήνανε, του λέω, μπορείτε να με απολύσετε? Και μου λέει, δεν το έχω ξανακούσει αυτό,
2: ναι,
1: στη ζωή μου.
2: Λες, όχι, εγώ σας
1: λέω, δεν πειράζει, δεν το ήξερα. Αν θέλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν αντέχω. Και το έκανε ο άνθρωπος.
2: Άρα έχετε ζητήσει. Λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, κοίταξε. Καλά έκανες και το ζήτησες. Συγγνώμη κιόλας, Ρουσφέτη με Ρουσφέτη διαφέρει. Δεν θα γανιάσεις τώρα εσύ επειδή οι άλλοι. Καλά έκανες και το ζήτησες.
0: Έτσι.

0: Μαριέτα Φαφούτη στο υπέροχο Κουκουμπάτι, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για όλους όσους δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Με σχεδόν 60.000 συμμετέχοντες, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Affective Disorders.
0: Yes.
1: Και εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στον ύπνο και στην αϊπνία και στην κυπουρική και το πόσο μπορεί. Πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει η κυπουρική για να έχετε ένα πιο γαλήνιο και γιωμάτο ύπνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ασχολούνταν τακτικά με την κυπουρική είχαν πολύ λιγότερη αϊπνία, μικρότερη διάρκεια διαταραγμένου ύπνου, λιγότερη ύπνική άπνοια, αυτό που ξυπνάμε μέσα, και μειωμένη ημερήσια κόπωση. Τώρα, οι επιστήμονες δεν έχουν μόνο μία απάντηση γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει. Το αποδίδουν κυρίως στην ήπια φυσική δραστηριότητα, έκθεση στο φυσικό φως, επαφή με τη φύση και το έδαφος, και ότι η κυπουρική σαν χόμπι, ως χόμπι είναι από τα ελάχιστα που βοηθάν στη μείωση του καθημερινού στρες. Μάλιστα. Δεν είναι, λέει, απλώς δουλειά. Είναι δραστηριότητα που συνδυάζει κίνηση και ψυχική και ψυχολογική αποφόρτιση.
0: Το στείλω στο φίλο μου τον Αποστόλη που έχει λατρεία με τα λουλούδια.
1: Ναι, και 60.000
0: πολύ μεγάλο δείγμα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο δείγμα.
0: Πολύ μεγάλο δείγμα. Πάρα πολύ ωραία έρευνα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
13: Καλημερούδια στην Γεωργία, τη Σωτηρία, το Λευτέρη, το Δημήτρη, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Άννα, τη Δέσποινα, τη Δάφνη και τη Φανή.
12: Στον αριθμό Viber 6931-968-968 γράφετε λαβή και ενώ και όνομα τεπώνυμο, μία δώρα επιταγή 20 ευρώ θα γίνει δική σας. Έτσι μην ξεχνάτε να λαβεί σίγουρα κοντά σας. Την εξαργυρώνετε στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία προσφορά το κατάστημα του Ευόσμου.
13: Παιδιά, τα λαβή γιορτάζουν και το κατάστημα στον Εύωσμο, με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, σας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε και να πάρετε ένα ακόμα κόσμημα λαβή εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
12: Όταν επιστρέψουμε θα μάθουμε τι είναι το stack dating.
13: Yes.

0: U2 από τις καλές εποχές. I still haven't found what I'm looking for. Εδώ στο πρωινό Velvet και θα μιλήσουμε τώρα για το stack dating, παιδιά.
1: Yes.
0: Τι είναι το stack dating?
1: Ναι.
0: Πρόκειται για μια νέα τάση που κάνεις πολλές συναντήσεις μέσα στην ίδια μέρα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αντί για ένα ραντεβού, ξέρω εγώ, βράδυ Παρασκευής, μπορείς να προγραμματίσεις 2, 3, 4.
1: Ρομαντικά ή και με υποχρεώσεις και με φίλους?
0: Όχι, άκου να δεις τώρα. Για τα ρομαντικά ραντεβού.
1: Έμορε πια, ναι, σαρδανά πάλι.
0: Και έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί το stack dating να σε βοηθήσει,
1: ναι,
0: να πάμε στα πλεονεκτήματα? Αν είσαι πραγματικά πολύ άσχολος ή πολύ άσχολη, το stack είναι ο μόνος τρόπος για να βγεις αρκετά ραντεβού και να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Αν και τα ραντεβού δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι αριθμών, αυτή η διαδικασία μπορεί να σου δώσει μια καλύτερη εικόνα, επιτρέποντάς σου να συγκρίνεις επιλογές σου άμεσα.
1: Να έχεις, ας πούμε, και ένα σημειωματάριο, ένα τεστέρι, να κάνεις μια λίστα.
0: Βαθμολογία,
1: γεροδίσκο. Να είσαι ένα εξελάκι, να είσαι οργανωμένος.
0: Ήταν καλός. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, επιπλέον λέει, το στάκι μπορεί να μειώσει την πίεση σε κάθε μεμονωμένο ραντεβού. Θεωρητικά, αν ένα ραντεβού πάει άσχημα, υπάρχει πάντα το επόμενο.
1: Τίποτα. Άμα πάει όμως καλά και
0: έλατε,
1: τραβάει η ώρα και περνάει η ώρα, τι θα κάνεις?
0: Πάμε στα μειονεκτήματα. Πριν φορτώσεις, λέει, το ραντεβού, το πλήρες πρόγραμμά σου, αξίζει να σκεφτείς πως πολλά ραντεβού μπορεί να σημαίνουν πολύ λίγο χρόνο για τον κάθε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Κάτι που περιορίζει την ικανότητά σου να γνωρίσεις πραγματικά τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορεί να οδηγεί σε βιαστικές κρίσεις και πιθανό εγκλωβισμό, λέει, σε επιφανικές εντυπώσεις.
1: Δεν είναι τώρα να το παθαίνεις αυτό
0: είναι
1: το πράγμα.
0: Πότε λοιπόν επιλέγεις τη μία περίπτωση και πότε την άλλη?
1: Ναι.
0: Το stack dating μπορεί να είναι κατάλληλο για σένα που πραγματικά δεν έχεις αρκετό ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις ακόμη τι ακριβώς θέλεις. Είσαι αρκετά οργανωμένος ή οργανωμένη, συνεπής ή πειθαρχημένος ώστε να το διαχειριστείς όλο αυτό. 3-4 ραντεβού.
1: Φιλαράκι, 45 λεπτά, έρχεται το επόμενο ραντεβού. Θα σε παρακαλούσα να σηκωθείς από την καρέκλα και στη γραμματεία μπορείς να πληρώσεις είτε με κάρτα είτε με μέτρητά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, τώρα.
0: Και από την άλλη, μπορεί να μην σου ταιριάζει αν θέλεις, λέει, περισσότερη ευελιξία και αυθορμητισμό. Δεν χρειάζεσαι πολλές δοκιμές για να καταλάβεις τι θέλεις και προτιμάς να εστιάσεις σε έναν άνθρωπο.
1: Κοίταξε, αν δεν ξέρεις τι θέλεις, υπάρχει και επιλογή του να καθίσεις σπίτι σου να μάθεις.
0: Σωστό.
1: Και να μην ενοχλείς εμάς που ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις μάθεις με το καλό, κανείς δεν σε αγχώνει, δεν σε βιάζει,
0: ναι,
1: μπορείς να βγεις εκεί έξω στην κοινωνία, να βγαίνεις ραντεβού σαν φυσιολογικός άνθρωπος και όχι σαν σαρδανάπαλος και σατράπης του dating κόσμου.
0: Θα γίνω μονότονος και θα το πω.
1: Έμα.
0: Σωστό.
1: Ποια.
0: Μπράβο.
1: Ποια.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ύμνος Enjoy the Silence και αυτή η τραγουδάρα είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μία έρευνα με στατιστικά,
0: ναι,
1: που αποδεικνύουν ότι η Gen Z και οι Millennials, yes, αλλά και γενικότερα όλοι σαν Έλληνες, mm-hmm, δεν παρτάρουμε όπως παλιά.
0: Αχ, παιδιά, τι να σας.
1: Και είναι έρευνα με ποσοστά. Δηλαδή λέει ότι υπήρχε ένα 92% της τάξης του 92% πάρα πολύ. Ήταν ζωτικής ανάγκης, λέει, το να βγαίνουν κάθε βράδυ έξω.
0: Εννοείται.
1: Και να πίνουν και να βλέπουν τις παρέες.
0: Εννοείται.
1: Με το παγκόσμιο μέσο όρο που είναι μόλις 32%.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: παιδιά,
1: το ποσοστό.
0: Όχι, παιδιά, εμείς είμαστε party animals τώρα, τι λέμε.
1: Και πλέον έχουν γίνει το 21% της ελληνικής Gen Z σε αντίθεση με το αντίστοιχο 52% του παγκόσμιου μέσου όρου.
0: Ναι.
1: Προτιμάει να μείνει σπίτι ένα τυπικό βράδυ του σουκού παρά να βγει έξω, με το 45% να λέει ότι αποφεύγει τα πάρτι επειδή φοβάται τις πιθανές καταχρήσεις ή τις βίαιες συναντήσεις. Άκου τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας στους τρεις Έλληνες προτιμάει να παρτάρει με ανθρώπους σαν τον ίδιο γιατί νιώθει πιο ασφαλής.
0: Ναι.
1: Το 70% των Ελλήνων είναι πρόθυμο να πάει σε πάρτι που διοργανώνει ένα μπραντ, ενώ το 61% ενθουσιάζεται από αυτά τα πάρτι γιατί τα μπραντ έχουν και τα μέσα και τους πόρους,
0: ναι,
1: να τα,
0: ναι,
1: κάνουν,
0: ναι,
1: έτσι πιο μεγαλοπρεπή και πιο αξέχαστα.
0: Ναι.
1: Τα αληθινά πάρτι, λέει, γίνονται τη νύχτα όταν κοιμούνται οι άλλοι άνθρωποι. Μόνο το 11% υποστηρίζει αυτήν την δήλωση.
0: Πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Ότι θα
0: πάρα
1: βγει
0: πολύ
1: το βράδυ. Έναντι του 89% που επιλέγει ότι ξέρει και κάτι. Netflix, καναπές, ένα φαγητό,
0: κοίτα,
1: κάτι της.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν είχαμε τις πλατφόρμες. Κακά τα ψέματα. Τότε δεν ήταν. Οπότε λέγαμε τι να κάνουμε σπίτι, θα καθίσουμε. Α, βγούμε.
1: Ναι, άλλη κοινωνική πραγματικότητα.
0: Και άλλη κοινωνική πραγματικότητα. Ισχύει, ισχύει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530. Hey, the best hits ever.
11: Hey, oh, 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο Men I Need εδώ στο πρωινό Velvet. Και τι έλεγε εσύ χθες για την Emily in Paris στη Μύκονο?
1: Ναι, ότι ήρθε Μύκονο.
0: Και όπου πηγαίνει βρίσκει τυχαία κάποιον κλπ. Ναι, ναι, ναι. Έχει πλάνα τώρα εδώ πέρα, λέει, φαίνεται βίντεο που η Emily συναντά τυχαία τον Γκάμπριελ σε ένα μανάβικο, λες, στο νησί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέω.
1: Είσαι πρωταγωνιστής της.
0: Πώς σε παληθεύεσαι, ρε παιδί μου, τι πράγμα.
1: Αυτό ήταν νεύρε, είναι.
0: Κλειδωμένο.
1: Είδηση,
0: κλειδωμένο, κλειδωμένο, κλειδωμένο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να πάω κάτι σε κάτι άλλο, γιατί είχα ετοιμάσει κάτι άλλο και έπεσα πάνω στο δημοσίευμα για την Emily Paris. Λοιπόν, ο Μιχάλης Μαρίνος, ο οποίος παρουσίασε την κύριο Βίζον, αγαπημένος και πάρα πολύ, και πάρα πολύ ωραίος ήταν.
1: Ναι, μια και όλα χαρά αυτά. Τα είπε, υποθέτω, δεν βλέπω την Eurovision.
0: Τον βρήκε η δημοσιογράφος και τον ρώτησε το εξής.
2: Είστε ένα αγαπητό πρόσωπο, είστε όμως θετικό σε κάτι νέο, τηλεοπτικό?
3: Είμαι θετικό σε κάτι το οποίο θα μου αρέσει και θα μου ταιριάζει. Το μόνο που ξέρω είναι από αύριο δεν θα με ξαναδεί κανένας για πάρα πολύ καιρό. Θα επιστρέψω στο καβούκι μου να ησυχάσω και να αποτοξινωθώ από όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι της Eurovision που κάναμε μαζί.
1: Τον έπαθε τάντρο. Δεν είναι και για πολύ.
0: Δεν είναι και για πολύ, σου λέει. Α, καλύτερα έτσι.

0: με τραγουδάρα από Three Doors Down, Here Without You. Εμείς θα σας αφήσουμε στην υπέροχη χαρά που έρχεται αμέσως μετά και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Προσπαθώ να διετοιμαστώ ψυχολογικά πως Κωνσταντίνος και Ελένη σε έχω αύριο να πάρω τηλέφωνο.
1: Πάρα από αύριο γιορτάζει όλη η γη, παιδιά.
0: Όλη η γη. Λοιπόν, από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια, το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
6: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει ωραία, να ξεκίνησε ωραία η μέρα σας. Θα έρθω σε λίγο να ρωτήσω έτσι πιο αναλυτικά τα νέα. Να φέρω και εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Και για το ξεκίνημα έχουμε σήμερα Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένη Αντέλ, Rolling in the Deep, 96,8 Velvet και την καλημέρα μου σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου. Ελπίζω να έχετε φάει ελαφριά αυτές τις μέρες, γιατί σήμερα ξεκινά το Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Θα το έχουμε μέχρι και την Κυριακή, 24 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, εκεί προς τα κάτω, προς τη Χάντ. Θα έχουμε φαγητό από όλο τον κόσμο, πολλές επιλογές και πολύ ωραία μουσική επίσης. Θα είναι τις καθημερινές, δηλαδή Τετάρτη με Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ και Σάββατο Κύριακο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 12 το βράδυ. Καλή ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια επίσκεψη. Γενικά όλες αυτές οι υπαίθριες εκδηλώσεις της άνοιξης και του καλοκαιριού μου αρέσουν πάρα πολύ στην πόλη μας. Baby Jane αμέσως τώρα είναι ο Rod Stewart.

0: Burning Heart και Survivor, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Τετάρτης. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. Η Χαρά στο μικρόφωνο. Ξέρετε τι έγινε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2006. Στην Αθήνα διοργανώθηκε η Eurovision, επειδή είχαμε κερδίσει το 2005 με την Έλληνα Παπαρίζου. Εννοείται πως θυμάστε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την εμφάνιση των νικητών, των Lordi, του συγκροτήματος από τη Φιλανδία, οι οποίοι νίκησαν τότε και οι οποίοι φέτος, 20 χρόνια μετά, εμφανίστηκαν και πάλι στην Αυστρία, στη σκηνή της Eurovision. Hard Rock Hallelujah, έτσι λεγόταν το τραγούδι. Είχαν κάνει μεγάλη αίσθηση και τότε δεν υπήρχαν επιτροπές οι οποίες ψήφιζαν στη Eurovision. Ήταν αποκλειστικά η ψήφος του κοινού. Σε λίγο επιστρέφω με Bill Medley και Jennifer Warnes, Time of My Life.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακού τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: αυτός είναι ο Sting, Englishman in New York, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος στη Eurovision προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, που ήταν της Ιταλίας. Per sempre sì, λοιπόν, από Σάλ Νταβίντσι, ο οποίος κέρδισε το San Remo τον Φεβρουάριο. Εννοείται πως τον ρώτησαν πρώτα, δεν είναι υποχρεωτικό ο νικητής να εκπροσωπήσει στη Eurovision. Απάντησε θετικά και είναι αυτός ο κλασικός, ο ιταλικός ήχος που μας αρέσει πάρα πολύ στον Velvet, γιατί ξέρετε, Κυριακή πρωί Ιταλιάνο Βέρο, πολύ αγαπημένη συνήθεια. Η Ιταλία άπαξ και επέστρεψε στη Eurovision, γιατί απήχε πάνω από 10 χρόνια. Επέστρεψε το 2011. Είναι πάντα μέσα στην δεκάδα. Ο Ιταλός φέτος βγήκε πέμπτος. Πείτε μου αν σας άρεσε η Ιταλική συμμετοχή γενικά. Αν ξεχωρίσετε κάποιο τραγούδι από τη φετινή Eurovision. Και επιστρέφω σε λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
10: Και εμείς εδώ θα είμαστε παρέα για να απολαμβάνουμε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας, έτσι μια πολύ όμορφη μέρα θέλω να πιστεύω. Στα μέσα της εβδομάδας επίσης, 6931-968-968 για τις δικές σας λεπτομέρειες. Τσάκα καν και ρούφους για τη συνέχεια, Ain't Nobody.

Clocks από τους Coldplay, 96,8 Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που ως πανοφόροι φοράμε συνήθως ένα τζιν μπουφάν, το οποίο προφανώς και είναι διαχρονικό, όπως και το τζιν γενικότερα. Απλώς βλέπω ότι φέτος ίσως να κυριαρχούν περισσότερο τα κομμάτια που είναι λίγο πιο κοντά τα μπουφάν. Αν και βλέπω ότι έχουν και διαφορετικές τσέπες, έχουν και μοτίβα πάνω τους. Είμαι σίγουρο ότι έχετε τουλάχιστον ένα τζιν μπουφάν στη ντουλάπα σας. Πείτε μου αν θέλετε λεπτομέρειες στο Viber. Αλλά τα χρώματα δηλαδή μπορούμε να βρούμε φέτος και από ένα λευκό τζιν μέχρι ένα όχι τόσο σκούρο μπλε, κάπου στο ενδιάμεσο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά έτσι το καλοκαίρι, τις νύχτες που θέλεις κάτι από πάνω σου που να είναι κάπως ζεστό. Eurythmics για τη συνέχεια και Sweet Dreams.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ευθύμη Σαν Μπράουν και το Stop 96,8 Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα έχουμε και φέτος πολλές ακτοπλοϊκές συνδέσεις από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς για τα νησιά του Βορείου και Κεντρικού Αιγαίου, Λίμνο, Λέσβο, Χίο και Σάμο, που όσοι έχετε ταξιδέψει από εδώ ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίο το ταξίδι αυτό. Μέσα στον Ιούνιο όμως ξεκινάνε και πάλι τα δρομολόγια για τις ποράδες. Τι ωραία, πόσο βολικά είναι αυτά τα δρομολόγια, δεν φαντάζεστε. Βασικά φαντάζεστε αν τα έχετε κάνει. Αντί να πηγαίνουμε, ας πούμε, στο Βόλο και από εκεί με καράβι, μπορείς σε 3 ώρες και κάτι να είσαι στη Σκιάθο, για παράδειγμα. Θα ξεκινήσουν λοιπόν και αυτά μέσα στον Ιούνιο. Εννοείται πως θα είναι αυξημένα Ιούλιο-Αύγουστο, θα είναι μέχρι και Σεπτέμβριο και συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα στα συγκεκριμένα καράβια. Οπότε μπορείτε λίγο να δείτε τις τιμές, είναι περίπου ίδιες με πέρυσι και αν θέλετε να κλείσετε κιόλας. Dire Straits σε πάρα πολύ λίγο, Money for Nothing.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Οι happy days ή τίποτα?

Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Run to you, αυτό είναι ο Brian Adams εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και έτσι λίγο κάποια τραγούδια που μπορεί, αν τα ακούσεις τώρα, άνοιξη προς καλοκαίρι, να σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δηλαδή, αυτό το συγκεκριμένο, εμένα μου κάνει για ανοιξιάτικο παύλα καλοκαιρινό ήχο, ή αν είσαι στο αυτοκίνητο και έχεις ανοιχτό το παράθυρο, πάρα πολύ συχνή εικόνα στο μυαλό μου το καλοκαίρι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 11 years, one Salonica,
3: one for all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
4: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

Εδώ είμαστε και πάλι, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό στο μεσημέρι της Τετάρτης. 20 Μαΐου σήμερα, ωραίος, ανοιξιάτικος καιρός. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και περιμένω και τα νέα σας στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Σε λίγο Craig David και Joe Cocker σας φέρνω, αλλά τώρα όπως και Life is Life.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

υπέροχος Ed Sheeran είναι το Shape of You εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα σας πάω τώρα σε έναν άλλο Βρετανό, τον Paul McCartney, ο οποίος εξήγησε γιατί δεν θέλει να βγάζει φωτογραφίες με τους φαν τους. Είπε λοιπόν ότι τον ενοχλεί που όταν τον συναντάνε, η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι να βγάζουν το κινητό τους για να έχουν φωτογραφία μαζί του. Αλλά αυτός το αρνείται και ελπίζω να το σέβονται κιόλας αυτό, επειδή είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, υπήρχαν αυτά τα κλασικά τα αυτόγραφα. Τώρα είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να τον δει και στο ίντερνετ. Δεν είναι απαραίτητο να έχει στιγμιότυπο στο κινητό του με τον Paul McCartney και εφόσον θέλει να τον γνωρίσει, αυτό σημαίνει ότι όταν τον δει, κάτι θα πει μαζί του από το να βγάλει φωτογραφία. Πολύ καλός αυτός ο τρόπος σκέψης, συμφωνώ. Αμέσως τώρα σας φέρνω Αμέρικα, You Can Do Magic.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Nothing's gonna stop us now από Starship 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. velvet968.gr. Αυτή είναι η ιστοσελίδα μας. Εκεί μαθαίνετε πρώτοι και τα νέα και τις ειδήσεις, τις μουσικές που κυκλοφορούν. Και εννοείται βλέπετε αναλυτικά και τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Τίτλος και καλλιτέχνης για να είστε κι εσείς απόλυτα ενήμεροι. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο και σας φέρνω τους Queen, Big Mountain και Miley Cyrus.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και τοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πείτε μου πού αλλού θα ακούσετε τουλάχιστον 5 λεπτά τραγούδι. Υπέροχο, απολαυστικό, πολύ καλά έκαναν τότε βασικά. Έδιναν πολύ χώρο και στα μουσικά όργανα. Όχι όπως τώρα που είναι 3 λεπτά τα τραγούδια και πραγματικά είναι τελείως διαφορετικός και τρόπος ηχογράφησης. Πολύ ωραίες οι εποχές τις μνημονεύουμε όλο και συχνότερα. Αυτή ήταν η Eagles με το Hotel California λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τουρνάβας είναι εδώ και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 11.
1: Και τώρα ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
6: Ήταν ένα ακόμη Casino Story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Τετάρτη 20 του μηνός και έχουμε μπροστά μας ένα μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική και τραγούδια που πιστεύω ότι σίγουρα θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ παρέα. Με Eurythmics, Eros Ramazzotti, Survivor, Pet Shop Boys και του Savage Garden, με τους οποίους ξεκινώ στο αγαπημένο του The Moon and Back. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Eye of the Tiger, Survivor και 96,8 Velvet σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν έχει τη μέρα της και είναι 20 Μαΐου όπως έχει θεσπιστεί ήδη από το 2008 σε μια χώρα που είναι πάρα πολύ σημαντική η θάλασσα γενικότερα και για τη ζωή μας και έχουμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε και καταπληκτικές θάλασσες και έχουμε φτάσει και 20 Μαΐου οπότε σιγά σιγά σκεφτόμαστε και το καλοκαιράκι. Πάμε Ιταλία μέρος Δραμαζώτη, σε λίγο Alex Warren από το σήμερα έρχονται και Eurythmics, ένα από τα καλύτερα τους στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μια χαρούμενη βόλτα με το αυτοκίνητο των Roxette Joyride, με το χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ τότε του τραγουδιού, με τους Roxette εκεί πάνω σε μια κόκκινη Ferrari να κάνουν τις βόλτες τους. Ένα βίντεο κλιπ κλασικό τότε εποχής 90s MTV. Εδώ βέβαια πολλές φορές στην πόλη όταν οδηγείς με το αυτοκίνητο δεν είσαι και πολύ χαρούμενος. Αν πέσει σε μποτιλιάρισμα, αν κάνεις πάρα πολλή ώρα να βρεις πάρκινγκ. Αυτή τη στιγμή πάντως τα πράγματα είναι καλά από ό,τι βλέπω σε ό,τι αφορά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και πάμε σε break για να επιστρέψω με Marvin Gaye, Cher και Evanescence.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπο.

0: Είναι λίγο εκνευριστικό να σε έχει ο άλλος το περίμενε. You keep me hanging on, όπως τραγουδά και η Kim Wilde σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, στο 96,8 Velvet, σε μια όμορφη Τετάρτη ως τώρα. Ο καιρός βέβαια, εντάξει, έχει καταντήσει λίγο αναξιόπιστος, είναι αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η σημερινή μέρα θα είναι μια χαρά. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ για Brian Adams, ο οποίος έρχεται για ακόμη μια φορά στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, για μια ακουστική συναυλία. Θα τον απολαύσουμε στο Heaven και έχουμε και πολλούς ακόμη αγαπημένους μαζί μας.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, και bedandbath.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Το μεσημέρι μας συνεχίζεται στο 96,8 Velvet, έτσι όπως το θέλουμε, με πάρα πολύ μουσική, πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω τώρα και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Είμαστε Αρίκες Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ με Prince, R.E.M., Michael Jackson, Steve Miller Band και τον Brian Adams, όπως είπα, στο Heaven.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σκοτιά, Somebody That I Used To Know. Ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2. Η ταινία Michael και η νέα ταινία του Guy Ritchie, το Γκρίζα Ζώνη, είναι τα films που έκοψαν τα περισσότερα εισιτήρια τις προηγούμενες ημέρες στους κινηματογράφους της χώρας μας. Εν τω μεταξύ, η ταινία Michael έχει επαναφέρει στα chart και στο Billboard στην Αμερική και στη Βρετανία τα τραγούδια του Michael. Αν τώρα κοιτάξεις αυτή τη βδομάδα το chart της Βρετανίας, θα νομίζεις ότι είναι δεκαετία 80. Είναι μέσα στο top 10 και το Human Nature και το Beat It, αλλά και το Billie Jean που θα απολαύσουμε τώρα μαζί στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μία από τις πολύ όμορφες μελωδίες στο Vaya Contios Watch a Woman. Λοιπόν, πολλά τα αφιερώματα στο διαδίκτυο για τον Howard Tucker, έναν γιατρό ο οποίος έφτασε τα 103 του χρόνια, έφυγε από τη ζωή βέβαια, αλλά είχε μπει στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness ως ο γυρεότερος γιατρός στον κόσμο. Και έχοντας δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις βέβαια για το ποια είναι τα μυστικά της μακροζωίας, ο ίδιος είπε ότι αρχικά πρέπει συνέχεια να διατηρείς το μυαλό σου έτσι σε κίνηση, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να το απασχολείς. Και μία δεύτερη συμβουλή που έδωσε είναι το να μην κρατάτε μίσος μέσα στην καρδιά σας. Ακόμη και αν κάποιος σας πείραξε, δεν χρειάζεται να έχεις πικρία, δεν χρειάζεται να έχεις θυμό. Όλα αυτά φθείρουν τον άνθρωπο, όπως έλεγε ο ίδιος. Οπότε τα αφήνουμε όλα πίσω μας. Και το τρίτο, να απολαμβάνουμε τα πάντα με μέτρο. Υπέροχες συμβουλές από τον Howard Tucker. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Ήταν κάνοντα μπράιν.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Δώσε θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

περισσότερα Classic Hits. Tell 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Χορεύοντας με Donna Summer και Hot Stuff, πολλά αφιερώματα στο διαδίκτυο έχουν ξεκινήσει με κοντινούς και λίγο πιο μακρινούς προορισμούς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα όσοι ήδη έχετε σχεδιάσει την απόδρασή σας από την πόλη, ανυπομονείτε. Κάποιοι κλασικά έτσι αποφασίζουμε τελευταία στιγμή και όσοι μείνουμε στην πόλη βεβαίως και εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με καλή διάθεση και καλή παρέα όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ για Brian Adams, Phil Collins, Simply Red και του Σαχά.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Ώρα είναι 4.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών να μας συντροφεύουν και σήμερα είμαστε αρχές της Τουρνάβας αλλά 60 λεπτά με Madonna, Bruno Mars, Spice Girls, Brian Adams αλλά και Phil Collins τώρα. Η κόρη του Lily Collins βρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα του Emily in Paris αυτές τις μέρες. Απολαμβάνουμε τώρα το Against All Odds.

Όπου και αν πας, wherever you will go, the calling σε ένα καλοκαίρι που πλησιάζει και το οποίο θα είναι καυτό και συναυλιακά. Ήδη τα προεόρδια έγιναν με τους Metallica, πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε και από Θεσσαλονίκη για να τους δει. Iron Maiden εν όψη. Παίζει και ένα ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden στους κινηματογράφους, το Burning Ambition. Αν είστε πολύ φαν του συγκροτήματος, μπορείτε να το τσεκάρετε. Παίζει νέα ταινία του Γκαρίτσι, τον Γκρίζα Ζώνη, και συνεχίζονται και μεγάλες επιτυχίες στο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2 και το Michael. Αυτά διότι η Τετάρτη, αν μη τι άλλο, είναι μια καλή μέρα για κινηματογράφο, εδώ που τα λέμε. Αχά, Take On Me, σε λίγο Spice Girls. Έγινε μια προσπάθεια επανένωσης του συγκροτήματος για μια πολύ μεγάλη παγκόσμια περιοδία, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν εκεί να βγάλουν άκρη. Η Βικτόρια Μπέκαμ είπε ότι είναι ανέφικτο αυτή την περίοδο να βγει περιοδία με τις Spice Girls. Θα τις ακούσουμε σε λίγο.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Μαγειρέλη, every time we touch. Εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα που μπορεί να αντικρίσει κάποιους στους δρόμους της πόλης και στη ζωή της, είναι και ένας τύπος ο οποίος ντύνεται Batman και κάνει πατίνια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο από τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι ντυμένος στα μαύρα, φοράει και τη χαρακτηριστική μάσκα του Batman και κάνει ρόλες στους δρόμους της πόλης. Τι να πούμε, πραγματικά μια διαφορετική πινελιά. Δεν ξέρω αν θα βρει και μιμητές, διότι μπορεί και κάποια άλλη έπειτα να ντύνονται, να μεταφιέζονται αλλιώς και να κάνουν και αυτοί οι rollers. Πάμε σε break αμέσως μετά εδώ για Mark Albon. Θα ακούσουμε George Harrison αλλά και τους Wham.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You στο 96,8 Velvet και σήμερα περάσαμε πολύ όμορφα όλο αυτό το τρίωρο που είχαμε στη διάθεσή μας. Είμαι ο Στρίγκας του Ζουνάβας, ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατήσατε. Πινελόπη Δαμιανίδου ακολουθεί μέχρι και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Θα μείνετε εδώ για πολύ μουσική. Εγώ εύχομαι ένα υπέροχο απόγευμα και βράδυ Τετάρτη σε ό,τι και αν κάνατε. Και φυσικά εμείς θα ξανασυναντηθούμε αύριο εδώ 2 με 5 για ακόμη περισσότερη μουσική. Για χαρά!
1: Εσύ τι είπες? Οι Happy Days ή τίποτα?
2: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση

0: γεύση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Clear as the sky.
4: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Και τώρα, η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: 96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Bon Jovi για το ξεκίνημά μας. You give love a bad name. Σε λίγο TLC αμέσως πιο μετά. Ερχόμαστε με Mark Ronson και Miley Cyrus. Μείνετε εδώ.

Nothing breaks like a heart, Mark Ronson, Miley Cyrus, το 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 σήμερα, σε αυτή τη μέρα που ούτε ξέρει τι θέλει κι αυτή. Μία πήγε να βρέξει, μία έχει δροσιά, μία βγάζει ζέστη. Ένας χαμός γενικά, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, καλοκαιράκι πλησιάζει. Στο 6931-968-968, εκεί σας περιμένω μέχρι και τις 8 πάντα στο Viber, να μου πείτε πώς πήγε η δική σας ημέρα. Και φύγαμε για Bob Marley, Could You Be Loved, σε λίγο Aerosmith, αμέσως πιο μετά Kings of Leon. Μείνετε εδώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Yo The Voice στον 96,8 Velvet, 31 λεπτά μετά τις 5. Θα σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Η μπύρα Μάμος έρχεται. Μας καλεί λοιπόν και εμάς να πάμε από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food του Festival Θεσσαλονίκης. Από σήμερα δηλαδή ξεκινάει. Μπορείτε να επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της μπύρας Μάμος, να απολαύσετε την παγωμένη μπυρίτσα μαζί με τις αγαπημένες μας γεύσεις και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γενικά απολαμβάνετε υπεύθυνα, εννοείται. Οπότε κανονίστε, δεν ξέρω πότε θα μπορέσετε, μέσα στην εβδομάδα μέχρι και τις 24 θα είναι, να βρείτε παρεούλα, να μαζευτείτε, να πάτε να περάσετε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
10: Είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Self-control στον 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας. Οπότε, αν σκέφτεστε να σπουδάσετε, μπορείτε να πάτε να κάνετε μια κουβέντα. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορετικό.

0: Μήπως αναζητάς σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Το Balkan Classic Contemporary Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη στις 22, 23 και 24 Μαΐου. Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες. Οι χορευτές με κορυφαίες βαθμολογίες κερδίζουν υποτροφίες. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια. BCC Festival, η γιορτή του κλασικού χορού που έχει γίνει θεσμός. Επισκεφτείτε και δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα bccfest.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτη, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. YouTube για το ξεκίνημά μας. Angel of Harlem. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Phil Collins και Jennifer Lopez και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Let's get loud, η Jennifer Lopez των 96,8 Velvet. Σήμερα λοιπόν 20 του Μαΐου είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας και επίσης γιορτάζει η Λιδία. Τι ωραίο όνομα και το Λιδία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν όσα κορίτσια γιορτάζετε. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς πήγε η δική σας ημέρα, τι κάνατε, πώς το περάσατε. Και τι κανονίζετε για τώρα, για το απογευματάκι προς βράδυ. Bonnie Tyler για τη συνέχεια.

0: Crash στο 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά τις 6. Θα πάρετε το crash σας λοιπόν. Θα πάρετε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, τους φίλους σας, φίλες σας, όποιον θέλετε. Γιατί από σήμερα ξεκινάει το Street Food Festival Θεσσαλονίκης και θα είναι εδώ να τα περάσουμε μοναδικά, πάντα με την πύρα Μάμος. Γιατί το πάθος εζημώνεται μόνο με αυτή, με την παγωμένη πύρα Μάμο. Μπορείτε να την επισκεφτείτε στο γαστροκαφενείο της και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Πύρα Μάμος λοιπόν, την απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Οπότε από σήμερα μέχρι και τις 24 Μαΐου μπορείτε να πάτε και να περάσετε μοναδικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνο.
18: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
23: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
24: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet.

Νότο και το Αφρικά στον 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά τις 6. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά αλλά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του και βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας που έγινε το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, ενώ το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Οπότε μπορείτε να βρείτε το Μητροπολιτικό Κολέγιο στην καρδιά της πόλης, 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στην οδό Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Simple Minds για το ξεκίνημά μας. Don't you forget about me. Σε πολύ πολύ λίγο μέρη, αμέσως και μετά Modern Talking και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let you go και Passengers στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι χθες ξεκίνησα το Berlin, τη σειρά. Είναι που δεν σας έλεγε το Casa de Papel και ότι βγαίνει καινούριο spin-off. Και κάπως έτσι τέλος πάντων άνοιξε το Netflix, μου πέταξε το Berlin, που είναι ουσιαστικά ο Berlin ο χαρακτήρας από το Casa de Papel. Και λέω, εδώ είμαστε. Έχει βγει και δεύτερη σεζόν εντωμεταξύ, να ξέρετε, τώρα πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες. Εγώ εντάξει, είμαι ακόμη στα δύο πρώτα επεισόδια, αλλά θα το πάω καλά νομίζω. Είναι 8 επεισόδια σεζόν, αν θυμάμαι καλά. Είναι μίνι σειρά, οπότε ό,τι καλύτερο. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο χαρακτήρας, τον αγαπώ, οπότε μια χαρούλα. The Class αμέσως τώρα, σε λίγο Rembrandt, αμέσως πιο μετά Stevie Wonder.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: What is love στο 96,8 Velvet. Love είναι για τον εαυτό μας, η αγάπη που έχουμε για εκείνον. Και θα σας πω τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε πολύ όμορφο δέρμα και λαμπερό, λέει εδώ. Και το, δεν είναι άλλο από το να τρώμε, λέει, καρότα. Γιατί, λέει, το καρότο μέσα έχει το βίτα καροτένιο, το οποίο πρόκειται για την ουσία στην οποία τα καρότα οφείλουν το έντονο χρώμα του, στην οποία ο οργανισμός μετατρέπει με ταχύτητα σε βιταμίνη Α. Και όλο αυτό συνεισφέρει στο να είμαστε πάρα πολύ λαμπεροί και πάρα πολύ έτσι να φαινόμαστε νεανικοί. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Οπότε από εδώ και πέρα, μόνο καρότα κάνουν και καλό στην όραση. Οπότε μια χαρούλα. R.E.M. σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών, να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και

0: Prove your love, πια να τελειώνουμε δηλαδή. Γεια σου, Ρωμάσιμο.
1: Γεια σου, Ρομπινελόπη.
0: Ναι, βρω έτσι χωρίς λόγο. Τι λέει, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Έχω να πω ότι Σάββατο θα γίνει χαμούλης.
0: Σάββατο, τι είναι το Σάββατο?
1: Iron Maiden.
0: Λέγε, γιατί...
1: Στο ΟΑΚΑ.
0: Θα πας.
1: Εννοείται.
0: Πλάκα κάνεις, αλήθεια λες?
1: Εννοείται.
0: Κάτσε, δεν μου το έχεις πει αυτό.
1: Τώρα τελευταία προέκυψε.
0: Ρε, μου το κρατούσες για έκπληξη.
1: 103 ευρώ το εισιτηριάκι, μια χαρά.
0: Τέλεια, πλάκα κάνεις. Θα έρθεις με πάρα πολλές φωτογραφίες και βίντεο.
1: Εννοείται,
0: να ξέρεις. Θα περιμένουμε.
1: Αφού προσπαθώ να βρω το fly που φορούσα στο γυμνάσιο, άσχετα αν μου κάνει ή δεν μου κάνει, θα δω τότε θα γίνει.
0: Τέλεια, οπότε θα περιμένουμε να ξέρει με ανυπομονησία από εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά από εμένα, τα λέμε και πάλι αύριο στις 5. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
22: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Toto, Hold the Line, Roxette, Fading Like a Flower, Cyndi Lauper, I Drove All Night, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Me and my mind και λοιπόν Robbie Williams στο βράδυ Τετάρτη στον 96,8 Velvet με την θερμοκρασία στους 17 άμα θέλεις να τριγυρίσεις την πόλη αργότερα. Και από ό,τι βλέπω η Πέμπτη θα είναι συνεπιασμένη και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βασιλική που κατέβασε όλα τα καλοκαιρινά μου γράφη, αλλά ο Μάιος ακόμα δεν της έχει κάνει το χατήρι. Πού θα πάει? Θα ανοιξήσει επιτέλους και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τετάρτης.

0: Baby, when you are gone, Brian Adams είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Με τα γυρίσματα του Emily Paris να συνεχίζονται στην Μύκονος για δύο εβδομάδες ακόμα περίπου. Άμα είστε φαν και σκέφτεστε να πεταχτείτε το weekend, μήπως και πετύχετε την Lily Collins σε κάποιο από τα νησιά, από τα σοκάκια του νησιού. Βέβαια, να σας πω πως το τοπικό casting δίνει 150 ευρώ την ημέρα άμα σε διαλέξουν για κάποιο μικρό ρολάκι. Οπότε λοιπόν και κάνεις διακοπές και γνωρίζεις την Lily Collins, αλλά βγάζεις και χαρτζηλίκι, okay. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένα μοντέλο από το My Style Rocks και μια Ελληνίδα ηθοποιός έχουν ήδη επιλεγεί μετά από σκληρό casting για να υποδηθούν τις φίλες της Έμιλης, στο νησί των Ανέμων, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί τίποτα, γιατί όλα κρύβονται με ένα φαθί πέπλο μυστηρίου από το Netflix.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info.

ότι μάλλον έχουν ξεφύγει αρκετά. Και ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της χώρας, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Κυκλοφόρησε ειδικές οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι θηριανοί. Δηλαδή άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στα κτηνιατρία αναζητώντας διάφορες θεραπείες. Οι κτηνίατροι, λοιπόν, στην Πορτογαλία, σύμφωνα με την οδηγία, θα πρέπει να κάνουν το αυτονόητο, ευτυχώς, και να τους εξηγήσουν πως πρέπει να πάνε σε κανονικό νοσοκομείο, γιατί είναι άνθρωποι και φυσικά το κράτος δεν τους αναγνωρίζει, άσχετα αν θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, ως τετράποδα, ως πουλιά, ψάρια και όλα τα υπόλοιπα. Okay. Συνεχίζουμε με Seal Kiss from a Rose, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με UB40, Red Red Wine, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Unstoppable Sia στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα και τους Iron Maiden να ολοκληρώνουν τον πιο καυτό Μάιο της Συναυλιακής Αθήνας που ξεκίνησε δύο εβδομάδες πριν με τους Metallica και να έρχονται στο ΆΚΑ το Σάββατο για την πρώτη συναυλία του Run For Your Lives World Tours για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το warm-up θα γίνει από τους Anthrax, το βλέπω, και άμα θέλεις να το συνδυάσεις με Road Trip to Athens, οι εισιτήρια υπάρχουν ακόμα, στα 103 ευρώ είναι. Εγώ έχω αποκτήσει ήδη το δικό μου μαγικό χαρτάκι. Και άμα πας και εσύ, ίσως τα πούμε κάπου εκεί πέρα στην πίστα. Στην πίστα, όλα τα μόνα στην πίστα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Riley, Waiting for You είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στον Αύγουστο, γιατί στην ενορία της γεννήσεως Θεοτόκου γεννήθηκε το νέο είδος της metal μουσικής, το οποίο δεν είναι ούτε heavy metal, δεν είναι ούτε glam, ούτε death metal, αλλά είναι φτιαγμένη από τον πατήρ Διονύσιο και είναι φτιαγμένη για τον Παράδεισο. Το πρώτο λοιπόν άλμπουμ Paradise Metal κυκλοφόρησε στις 29 Απριλίου με 12 tracks που συνδυάζουν την βυζαντινή μουσική με το βαρύ bassline και την ηλεκτρική κιθάρα. Οι πρώτες εκδόσεις κασέτας έγιναν ήδη συλλεκτικές, δεν τρολάρω, οκ. Okay. Ενώ το Pitchfork το χαρακτήρισε epic. Η αλήθεια είναι πως τα άκουσα τραγούδια, έτσι από περιέργεια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ουσιαστικά είναι κάποιες ψαλμωδίες με κάποια bassline, με κάποια riffs. Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση και το

0: θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ καλό είναι πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο πατήρ Διονύσιος, οι οποίοι θέλουν να φέρουν την θρησκεία λίγο πιο κοντά σε εμάς τους κοσμικούς, και νομίζω πως με αυτές τις κινήσεις πραγματικά και γίνονται αρεστοί και το καταφέρνουν και τους συμπαθούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Παιδό, άιντε, προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

Everything is coming up roses. Black, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet. Τετάρτη σήμερα. Φυσικά Everything is coming up roses, αφού τα καταφέραμε μέχρι τα μισά της εβδομάδας. Οπότε λοιπόν νομίζω μας αξίζει μια μπυρίτσα, ένα νεκρόνι, οτιδήποτε λοιπόν. Αν έχετε τον χρόνο, την παρέα και τη διάθεση, βγείτε για κάτι έτσι νωρινό. Νωρίς, γιατί και αύριο φυσικά είναι εργάσιμη. Συνεχίζουμε εμείς με Bad Boys Blue, I Totally Miss You, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
4: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
10: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στήπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.